0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Βουγμάλι δυσφοιούε. Σαγγίτ λόγον κοντζόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: Η μουσική τερβεί τον νέσα. Μουσική λέγα ουάμενι.
3: La musica connecta a las personas por estar y
1: járat. A zene összeköti az embereket.
4: Sungit manuski somjuto kore.
1: Inge lintje jen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
2: Azir reprisa.
5: Identify your station.
6: Radio Maestro. .4